σκνάρει κόσμο φύφρικα. Η μπύρα τα να κόστη νημίκ. Καβάδα με ρόζι πορτοκάλα. Ξένο φούγκ, κανό σε δάρα. Κτώ το λόσφι, τσουκι τσουκι. Τσι σε μνα σε εξπλέκα. Σε δά σε ρε κονόσκο μάρια ανημάντικ τι ώρα. Νο αμ νομαράτα. Ξέμ τη πάρκα και στην γάλα λότα. Ναι, σπονιά μα είναι με σκόμπο. Για να στιούκα είστε σαμάρα. Για να στιούκα είστε σαμάρα. Σε στήκα νου, για νου πόρτ πίκα. Του άε αβού τρεπτάτη. Η μπύρα τα νου κόστη νίκα.